0: music higher, higher, higher.
1: One, two, one, two.
2: Put it all the way up.
3: Ένα, δύο, τρία.
4: Μπρούσα Ρώμα, μπρούσα Ρώμα. Μπρούσα Ρώμα, μπρούσα Ρώμα. Μπρούσα Ρώμα, μπρούσα Ρώμα. Se fosse fuoco brucierei questa.